0: Δηλαδή, Γκοτρέλ πρέτη δουκουμάρι Σιέ Σενκαδί Σενκαδίσα Αντέλα Τσιτές θέλω χαρπέ καρέ Σενκαδίσα
1: Φλάτι ρε παιχνίδι
0: Σενκαδίσα Για και δε τσιτές θέλω τσιτές θέλω και Αν δε τσιτές θέλω ηλιά χαρπέ και Ιεί θέλω μεγάλη Οκέι ಎರಡನೇ ಚರಣ ಭುಜಗ ಭೂಷಣ ರಾಣಿ ಭುಜಗ ಭೂಷಣ ರಾಣಿ